0: μέρη μου είναι Τζιμέιλα.
1: Ναι, ρε Σμαλτούκα.
0: Ναι.
1: Λαλά.
0: Φόνο αγάπη που έλα φάτσε. Κάμα ο νέο πιλαζόα.
1: Κατήλα.
0: Ναι.
1: Που αν αγαπητική κουμπέλα, θα βάλω τους μασιού, άμα είναι μα κόπο. Είναι μα... Ναι μα κατεοντάτη, άμα είναι μα πουζέ. Εγώ να μου δούμε να τούσε βαφό, λάβα κοπένα μονάκι μαλίσε τα ματέλα.
0: Και όλα εγώ χαμέ χωτσο χαϊάτε.
1: Ε, εμέ.
0: Thank you. Μα μέρη μου είναι Τζιμέλα.
2: Χώτα μόνο ενώ πήρα χάμψη.
0: Μόγα του.
2: Βουάλε μάτλα δημοτσίε, κάπως να χάσει να μου.
0: Αούς μάτλα δημοτσίε.
2: Κάλε ξαφίλε να την κοπέλα μακούτυπα να βάκαμε να τελά. Κάσε τελά σύνα. Φάτσιλα που μάτι μαπί. Λαχούσο μου χαπηλού,

0: Αμέριουμα εν του μέλ.
1: Του μέλ είναι όλο του κα.
0: Ο πιλάζω αμέ.
1: Και απελευάντο.
0: Ε, αμέ.
1: Και κουπελά βακουλιβά, μπούσι βακουλιά. Μα διπιτήλη η θεστέβα μαχαί. Κακουλιά και κουπελά βανάβαν, τότε μου κάτι πακίσι. Πανάνα βαβαχαρό, βακουλά, ονέσοχε. Ότι μου πανίσελα σώρα, μαχαού, βαφόλη. Και λέει, βαμε, αλλά του κάτω, και ένα χρόνο με τη μισά καλαλά, μου να τσιλί και ο πλέσι, χώτσο, ανέσο.
0: Και όλα, βαμε, βαμε, βαμε, χώτσο, χαϊάτε.
1: Κανκίνε.
0: Κανκίνε.